0: Χριστός νυμπεκιότηνα, άγασος νυμπεκνυμπαϊς ο ευζακτών και εξωτήμων αϊνών.
1: Ευευρωσευκείς τας ειτε,

Χριστός αυτόν φεύγον χενή εθμόν αυκόρφε μεφμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ ενημάτσα βυθίτ